Ευχαριστήσουμε σα για το ανεβείτε. Μικάσι. Πυρίτη. Λαλάμ μητενάτε. Σνάλου πάντα τι επινεβείτε. Ρουδίρι. Παρίχτα τα πιέτε. Μάνασε και σαν γυντιά με έτοιμοι. Έτου ανεβέβαι. Μάνασε και μήνυμα. Σάρει και σου είδε δανάβετη σέλεκη. Τζάλια πήρετε, σιέλη ρογιάντετε, γιάξε μπαίτετε, γραχά δούσε βελέτετε. Γιάχα πατά πρέτη πάλα ατακέρα δίνε μπαύε, πουράτα δίνεσαι τι πέβετε είναι, για να βισβάσαι. Jaya pirita shravaniya karana obatake